το παν. Πονί μα μπίν, μα το παν, λαγούνα, γκλάς, αρτάκ. Σύραμα μάλα μπορ, μα το παν, μην τα λάγκου γύλα σε ρίτακ, ε. Dibuang saja itu gelas kalau sudah retak, nanti kalau kena bibir bahaya.